0: ήταν πάρτιε.
1: Εντού, με σίσου πα. Με σίσου. Με σίσου πα. Εντού, εντού. Você tá chato, ya? Mexe isso, pá. Mexe isso. Mexe isso, pá. É só peito malandro, pai.